0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: 89 Rainbow.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: 89 Rainbow.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
7: Τα Λερόι Μερλίν.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια!
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Μια μεγάλη και δροσερή καλημέρα. Εδώ πέρα είμαστε Rainbow Morning Show. Ξεκινάμε από τις 7 μέχρι και τις 11 και σήμερα η μέρη Πέμπτη, να μην ξεχνιόμαστε. 2 Ιουλίου θα είμαστε παρεούλα, όμορφα και ωραία για 4 ώρες όπου θα τα κάνουμε όλα. Δηλαδή, θα ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική, θα επικοινωνήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

σήμερα πρόκειται να στείλω πολλές δροσερές καλημέρες και θα το κάνω αυτό γιατί πρέπει. Θα έχουμε ζέστη αρκετή και μέσα από τη συχνότητα αυτή, μαζί με το Rainbow Morning Show, πάμε να δροσιστούμε στις 4 πρώτες ώρες από τις 7 μέχρι και τις 11. Είμαι ο Γιώργος Πιτσάκος και ήδη άνοιξα την αγκαλιά μου να υποδεχτώ όλους εσάς. Και όταν λέω όλους εσάς, αναφέρομαι στο Γιάννη, αναφέρομαι στον φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία, στην Τατιάνα Παπά. Καλημέρα στον Προβατάρη, τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά εκεί, σε Κτέλ και ο Άστ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τη Μαρία την Παυλίδου, τον Νίκο, την Εύα, τη Βιβί, την Αποστολή από Ρεστιάδα, τον φίλο μου τον Γιώργο, μαζί με την Βάσο και τον Αποστόλη από το ωραίο Κάστρο και φυσικά τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραντώνη. Μου λέει πλούσια η επικαιρότητα για να σε ακούσω. Θα ακούσω, έχουμε πολλά να πούμε. Κάποια από αυτά δεν είναι ευχάριστα, αλλά δεν γίνεται να τα κρύψουμε κάτω από το χαλάκι. Τέλος, θα στείλω καλημέρα στην Άννα Μαρία, 6943-808089. Εδώ επικοινωνούμε, αυτό είναι το Viber. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και τώρα που το συζητάμε, έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, έχουμε 3 μποφοράκια δυτικό άνεμο και θα φτάσει η θερμοκρασία τους 34 με 35 βαθμούς με λίγη συννεφιά. Δεν θα έχουμε δηλαδή άσχημες καιρικές συνθήκες, θα έχουμε πολύ ωραίες αυτές που αρμόζουν σε αυτή την περίοδο. Για να μην ξεχνιόμαστε σήμερα, έχουμε 2 Ιουλίου, έτσι, 2026, και η χρονιά παίζει τον ρόλο της όταν ξυπνάς το πρωί.

Αυτή είναι η Τότο και το υπέροχο Hold the Line που το αγαπάμε ιδιαίτερα και λέει ο φίλος μου και πολύ καλά κάνει ο Δημήτρης Καραντώνης ότι έχουμε πλούσια επικαιρότητα ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη και τις φωνικές εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν σε πολιτευτές και πολιτεύτριες της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η κυρία Βάγια Νέστορα, που είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι επίσης να καταλήξουν στο νοσοκομείο με τραύματα. Και έρχομαι και λέω εγώ ότι όντως και η κυβέρνηση Σύσσωμη αλλά και η αντιπολίτευση ήρθαν και καταδίκασαν την επίθεση, τις επιθέσεις αυτές και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου δεν έφταιγε σε τίποτα. Γιατί η βία, η τυφλή βία οδηγεί εκεί. Έρχομαι όμως εγώ και το πάω ένα βήμα παραπάνω. Και το πάω για το λόγο ο οποίος χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην Βουλή από υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές αλλά και από την αντιπολίτευση, ο οποίος είναι πεζοδρομιακός. Ούτε καν ακραίος, θα έλεγα και αριστικός. Πεζοδρομιακός. Και όχι μόνο αυτό, γίνεται ρήμην και του Προέδρου, ο οποίος δεν διακόπτει αυτές τις συνομιλίες. Όταν βρεθούν στα πάνελ, ξέρετε ότι βούτυρο στο ψωμί όλων των δημοσιογράφων είναι να έχουν οργίλους βουλευτές για να μαλώσουν μεταξύ τους, γιατί έτσι ανεβαίνει τηλεθέαση. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει. Αίμα. Το αίμα που μυρίζουμε σήμερα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Κάντε και την αυτοκριτική σας εσείς οι πολιτικοί, γιατί είστε άτομα τα οποία έχετε εκλεγεί από τους Έλληνες πολίτες και επειδή φανατικοί υπάρχουν παντού, σε όλες τις φιλοσοφίες, σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις θρησκείες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν τι περιμένουν, να ανάψουν τη φωτιά και το δικό σας οξυγόνο, το δικό σας δηλαδή μίσος και ο λόγος αυτός που είναι τελείως ανίκιος, τι θα δημιουργήσει? Θα δημιουργήσει μια πυρκαγιά, γιατί όταν σπέρνεις, ξέρεις πολύ καλά, άνεμο, τι θερίζεις, θύελα.

0: Δεν είναι τυχαίο βέβαια που οι Led Zeppelin ψηφίστηκαν ως το κορυφαίο συγκρότημα. Με το κορυφαίο τραγούδι, όχι το Whole Lotta Love, το Stairway to Heaven, για τον 20ο αιώνα, με τεράστιες επιτυχίες. Καλημέρα στην Ατάσα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα επίσης στην Αλίκη. Καλημέρα στην καλή μου φίλη, την Χαρούλα, καλημέρα στον Γρηγόρη, καλημέρα στον Χριστόφορο, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από την αστυνομική διεύθυνση της Πρέβεζας και σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα επίσης και στον Αντώνη, στη συντροφιά μας εδώ στο 6943-8889. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί αυτή τη στιγμή η περιφερειακή οδός έχει μεν κάποια προβληματάκια, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, τα προβλήματα ξεκινάνε μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, εκεί ανεβαίνοντας για Επταπύργιο, και επίσης υπάρχει πρόβλημα στον κόμβο με τα Πεύκα. Από την άλλη πλευρά, μετά το Παπαγεωργίου αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση στην Ανηφόρα, από εκεί ξεκαθαρίζει και ξαναλαμβάνει η κίνηση από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, ναι, μεν έχουν κίνηση αυτή τη στιγμή σιγά σιγά, όλοι οι κεντρικοί δηλαδή αρχίζουν και φορτώνονται με οχήματα, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
7: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

You give love a bad name. Bon Jovi. Καλημέρα στην αγάπη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαλονικίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα εκεί, στο Βόρειο Εύρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που μου λέει: παιδιά, την άλλη Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 η ώρα και μετά να βρεθείτε, έστω και τυχαία, ξέρετε εσείς, θα σας μπρόξω εγώ προς τα εκεί, στην γιορτή καρπουζιού που γίνεται στην πλατεία Ευόσμου. Δωρεάν καρπούζι, θα φτύνετε και τα κουκούτσια. Άμα φάτε την καρδιά, δεν θα έχει κουκουτσάκι, οπότε θα γλιτώσετε. Να ξέρετε λοιπόν, για αυτήν την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 7 η ώρα και μετά. Καλημέρα επίσης να στείλω στη Δήμητρα, καλημέρα και στη Χριστίνα, καλημέρα στη Ματούλα. Να στη συντροφιά μας συνέχεια έρχονται καινούργια πρόσωπα, αλλά και καινούργια. Φωτιές. Τι είναι αυτό το κακό? Πάλι στη Σύνδο, εκεί που είναι τα σκουπίδια, θα μου πεις. Άμα δεν προσέχεις, άμα πετάμε και τους αναπτήρες μέσα που δεν έχουν τελειώσει, δεν τους πετάμε στα σκουπίδια, παιδιά. Ούτε στο αυτοκίνητο τους αφήνουμε. Γιατί εκρήγνεται και δημιουργείται πρόβλημα. Είχαμε φωτιά σε εκείνη την περιοχή, τέθηκε σε περιορισμό και άλλες δύο είχαμε σε χαμηλή βλάστηση στα κουφάλια Θεσσαλονίκης. Οπότε θέλει να έχουμε το νου μας. Και με τον πρώτο καπνό παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν καθόμαστε. Δεν περιμένουμε να δούμε αν θα αρχίζει να φεργεύει αυτό. Έτσι, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα, γιατί το προλαβαίνουμε.

αρέσει πάρα πολύ που μου στέλνετε φωτογραφίες από τις παραλίες, από beach bar. Το καμαρώνω και εγώ γιατί κάθομαι και δίπλα και δροσίζομαι με εσάς που βουτάτε, όπως ο φίλος Μοτόλης από Ηρακλήτσα μεριά. Θεωρεί μια από τις top παραλίες και τις πιο όμορφες θάλασσες. Και καλά κάνεις. Και το γεγονός είναι ότι βλέπω εδώ όμορφες αυτές τις καλαμωτές τις ομπρέλες που υπάρχουν, όμορφα στοιχισμένες κτλ. Και τι χαμός γίνεται, παιδιά, για να βρεθούμε στην προστινή την Ξαπλώστρα. Να πάμε να δειχθούμε, να είμαστε, να μας χτυπάει το κύμα, το πόδι, εν πάση περιπτώσει. Να είναι τα παιδιά μας δίπλα, να μπορούν να μπαίνουν μέσα. Θα κάνουμε και μια κατανάλωση παραπάνω. Είναι και ρεζερβές σαν τα μπουζούκια. Αυτές απίστευτα φαινόμενα, έτσι. Και σε πειράζει να καθίζεις στα 15-20 μέτρα, γιατί τώρα πώς ποιος περπατάει στην άμμο, θα καούν τα πόδια μου και τι δικαιολογίες απίστευτες που κάνεις αμάν μέσα στην κυκλοφορία. Μέσα στο μποτιλιάρισμα έρχεσαι και κάνεις 15 κιλά υδρότα για να βρεθείς σε μια παραλία να κάνεις τη βουτιά σου. Ρε παιδιά, να τα ξεπεράσουμε αυτά, για το όνομα του Θεού. Από την άλλη, να σας ενημερώσω ότι εσείς που χρησιμοποιείτε το δημοτικό κολυμβητήριο στην Καλαμαριά, από τις 11 Ιουλίου την Παρασκευή θα κλείσει μέχρι και τις 20 Αυγούστου, γιατί έχουν να γίνουν εργασίες σε σωληνώσεις, αναβάθμιση ενεργειακής της ενέργειας για να είναι πράσινη και άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και αυτό θα συμβεί μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο 40 ημερών, δηλαδή από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει να βρείτε ένα άλλο κολυμβητήριο, γιατί πολλοί και πολλές επιλέγετε τα κολυμβητήρια για να κάνετε τον μπανάκι σας και να δροσιστείτε. Και πολύ καλά κάνετε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βελέα Home.
9: Και για καρβατοκάμαρες?
10: Βελέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βελέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βελέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βελέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βελέα Home.
11: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Η πρώτη ώρα κύλησε τόσο ευχάριστα που ούτε την κατάλαβα. Πάμε να κυλήσουν και οι υπόλοιπες τρεις έτσι εδώ. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα από Δευτέρα και Παρασκευή. Τέσσερις ώρες μέσα στις οποίες τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σωστά. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική, ανταλλαγή απόψεων και βοηθάμε ο ένας τον άλλον για να ξεκινήσει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Που συμβαίνει αυτό? Μα φυσικά στον 89 Rainbow.

Είπαμε, χρειάζεται και μία δόση τρέλα στη ζωή, γιατί διαφορετικά μα τα παίρνει όλα στα σοβαρά. Τρελαθεί στην κυριολεξία. Aerosmith. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Δώρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή σου μέρα, Ματούλα. Καλημέρα στην Μέλφο. Καλημέρα στα παιδιά από το Λουκουμπάση εκεί στο Κονγκό, που είναι κάθε μέρα δίπλα μου. Ο Σπύρος και η Σταματία. Να είσαστε καλά. Επικοινωνούμε στο 6943-8089, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, γιατί έχω και αρκετά μηνύματά σας στο Facebook, να το ξέρετε αυτό. Και συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι και πάμε στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι τι σημαίνει για τους περισσότερους και περισσότερες? Φρούτα, και κυρίως για τα παιδιά. Και τι φρούτα έχουμε? Έχουμε μια πληθώρα φρούτων. Είναι και τα σμέουρα, είναι τα βατόμουρα, είναι τα κεράσια, είναι οι φράουλες, αυτά τα πολύ ωραία, ας πούμε, και τα πολύ παιδικά φρούτα που είναι φοβερά δελεαστικά, αλλά όσον αφορά φράουλες, παιδιά, μύρτιλα, σμέουρα κτλ., πρέπει να τα πλένουμε καλά, πολύ καλά. Και όταν λέω πολύ καλά, είτε με ξύδι και αλάτι πρέπει να τα καθαρίζουμε, είτε να παίρνουμε ένα σφουγγαράκι καθαρό και κανονικά να τα σαπουνίζουμε. Γιατί έχουν πάρα πολλά φυτοφάρμακα, τα οποία μένουν στην επιφάνεια ως επιτοπλίστων, δεν μπαίνουν πολύ βαθιά μέσα. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι αρκετά επικίνδυνα για την υγεία μας. Τώρα τα υπόλοιπα, μπανάνες, άμα θέλετε να φάτε καρπούζι, πεπόνι, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα, γιατί βγάζεις απ' έξω τη φλίδα, το ξεφλουδίζεις αυτό, τρως στο εσωτερικό και είναι όλα μια χαρά. Για εσάς που τα αγαπάτε και θέλετε να πάρετε τις βιταμίνες σας, φυτικές ίνες, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ λάτρης. Η αλήθεια είναι ότι έχω μια έφεση στις φράουλες και τώρα το ξανασκέφτομαι. Αν και υπάρχουν συσκευασίες που λένε ότι είναι πλημμένα έτοιμα, είναι ή μας δουλεύουν.

στήρι Στέντινγκ Έλτον Τζον. Καλημέρα στη Ματίνα. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Και φυσικά θα προσπαθήσω, διαφορετικά θα σου αφιερώσω ένα έτσι που να είναι παρόμοιο. Εν πάση περιπτώσει, τραγούδι. Και πάμε στη μεγάλη κουβέντα που γίνεται ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε συνέχεια, ρε παιδιά, το air condition το βράδυ όταν θα κοιμηθούμε. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολο, εκτός σε πολύ ακραίες καταστάσεις, όταν οι θερμοκρασίες σε καύσωνες δεν πέφτουν κάτω από τους 30 βαθμούς. Εκεί το δικαιολογώ και υπάρχουν εξελιγμένες πλέον συσκευές, οι οποίες έχουν και την υγρασία, τους έχουν ένα δικό τους υγραντήρα, εν πάση περιπτώσει, και τα προσέχουν όμορφα και ωραία τα πράγματα για να μην ξεραίνεται η αναπνοή. Περισσότεροι χρησιμοποιούμε ανεμιστή. Δεν είναι κακό, εκτός και αν έχετε αλλεργίες, εκτός και αν δεν τον προσέχετε, εκτός και αν τον έχετε πολύ κοντά, στο 1-1,5 μέτρο που απαγορεύεται διαροπάλου, να έχει μια απόσταση στα 3 μέτρα, 3,5 γιατί όχι, να σας χτυπάει στα πόδια αν θέλετε κάπου σταθερά και όχι στο πρόσωπο, για να μην ξεραίνετε η αναπνοή σας, για να μην έχετε αλλεργίες και φυσικά να είναι καθαρή η συσκευή, γιατί μαζεύει πάρα πολύ σκόνη και το ξέρετε αυτό, είτε είναι πιδαπέδια είτε υπερυψωμένη. Θέλει την προσοχή. Αυτό που δεν ήξερα όμως, το ότι μας βοηθάει όντως να έχουμε καλύτερο ύπνο. Και προσέξτε, μπορείτε να επιλέξετε και μία συσκευή ηλεκτρική, έναν ανεμιστήρα, ο οποίος δεν κάνει θόρυβο. Γιατί είναι και ο λευκός θόρυβος που ενοχλεί κάποιους ανθρώπους τη νύχτα. Δεν το ήξερα ότι μπορεί να προλάβει το 72% των ευνίδιων θανάτων στα μωρά. Ότι κάνει καλό δηλαδή να υπάρχει μέσα στο δωμάτιο με το μωρό ένας ανεμιστήρας.

0: καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά του 89 Rainbow. Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου, εσύ Γιώργο,
1: άπειρες,
0: να χαζεύει το τελευταίο iPhone ή MacBook στο κινητό?
1: Το ξαναλέω, άπειρες.
0: Ήρθε η ώρα να το δεις από κοντά, διότι το νέο Apple Premium Partner Store της iStorm στη Τζιμισκή
1: έχει ανοίξει τις πόρτες του και σε περιμένει να ανακαλύψεις τον απόλυτο Apple προορισμό.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με E-Jets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: 89 Rainbow.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
14: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις πάντως στα τραγούδια όπου ο μπασίστας είναι πρωταγωνιστής με όλη τη σημασία της λέξης. Και συμβαίνει στο Another One Bites the Dust από τους Queen με Freddie Mercury στα φωνητικά. Θυμόσαστε χθες που είχαμε το φίλο μου που περίμενε εκεί στο τελωνείο της Βόρειας Μακεδονίας για τη χώρα μας να έρθει ο άνθρωπος όμορφα και ωραία και η ουρά ήταν πάνω από 3 χιλιόμετρα. Τα δύο τελωνεία είχαν ενωθεί και περιμέναν επαγγελματίες, άνθρωποι ιδιώτες και το κακό αυτό συνεχίζεται και στα υπόλοιπα τελωνεία και πλήττει πάρα πολύ τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα, κυρίως όμως τα ξενοδοχεία που σας έλεγα όπως και τα Airbnb στην Χαλκιδική. Λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Τώρα το ίδιο λένε και αεροπορικές εταιρείες. Συγγνώμη λίγο, αλλά καμιά φορά όταν βγήκες πρέπει να κλείσεις και το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι γίνεται. Αεροπορικές και εταιρείες και αεροδρόμια στείλανε επιστολή στη Φοντερ Λάιεν και λένε ότι πλέον με μισές θέσεις φεύγουν τα αεροπλάνα. Γιατί περιμένουν οι άνθρωποι για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πτήσεις πάνω από 5 ώρες. Με αποτέλεσμα να μένουν στα αεροδρόμια και θέλουν να βρεθεί μια λύση άμεσα, εδώ και τώρα. Για το βόρειο ημισφαίριο ξέρετε πολύ καλά ότι είναι καλοκαίρι και είναι μια έντονη τουριστική

Gangsters Paradise Coolio σε μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα να στείλω στη Θεανό, όπως επίσης τον καλό μου το φίλο τον Βασίλη και τον φίλο μου τον Ανδρέα εδώ στη συντροφιά μας την όμορφη και ωραία που συζητάμε και συζητάμε και συζητάμε και λέμε πώς υποχρεώσεις έχουμε, λογαριασμούς να κλείσουμε, πράγματα να κάνουμε, κάποια που έχουμε αναβάλει και όλα αυτά που μας πιέζουν. Γιατί, γιατί όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ. Για να κάνει τουλάχιστον την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Εκτός από αυτό όμως, κάνουν και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, έτσι, και λύνεις το πρόβλημά σου, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Είτε είναι διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Και θα έχεις ακόμα λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Υπενθυμίζω ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: 89 Rainbow.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πάμε γερά και στο τρίτο μέρος για την 9 η ώρα και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11 Rainbow Morning Show από Δευτέρας και Παρασκευή με Γιώργο Πιτσάκο για τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν, εγώ σας υποδέχομαι εδώ με την καλύτερη διάθεση, την οποία φυσικά μπολιάζω από εσάς. Γιατί κατά ψέματα αυτή η αμφίδρομη σχέση είναι του Δούνε και Λαβίν. Με βοηθάτε και φαντάζομαι και εγώ ότι σας βοηθάω. Το ίδιο θα κάνουμε και για αυτή την ώρα, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

τραγούδια με μεταλλικές καθάριες φωνές. Όπως οι τραγουδίστρια στο Βάγια Κοντίος. Μαζί με χοροδία από πίσω μου αρέσουν πραγματικά. Μου φτιάχνουν τη διάθεση, φαντάζομαι. Το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς. Έχω να στείλω την καλημέρα στην Αφροδίτη, έχω να στείλω την καλημέρα επίσης στη Βιβί, εδώ στη συντροφιά μας την Όμορφη, και να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια που γίνονται στο Μουντιάλ του 2026, εκεί σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, που το συνδιοργανώνουν οι τρεις χώρες αυτές. Και είχαμε χθες, δεν είχαμε εκπλήξεις, δηλαδή το ζητούμενο ήταν η Αγγλία να κερδίσει το Κονγκό. Ήταν 0-1 πίσω και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, πραγματικά το πήρε πάνω του, με μια Αγγλία που άξιζε να περάσει, γιατί είχε την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες ευκαιρίες με δοκάρια. Έτσι λοιπόν το έκανε 2-1. Από την άλλη, είχαμε το παιχνίδι Βέλγιο-Σενεγάλη, το οποίο ήταν 1-2. Στο 89 ισοβαρίζει το Βέλγιο και στο 125 κερδίζει πέναλτι. Προσέξτε τις καθυστερήσεις της παράτασης και το κάνει 3-2. Και πέρασε το Βέλγιο. Μπράβο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2-0 την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου εγώ εδώ περίμενα να γίνει μια έκπληξη. Δηλαδή έδινα λίγο φαβορή τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με το ευρωπαϊκό της ποδόσφαιρο, αλλά μόνο εγώ από ό,τι φαίνεται. Σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Αυτό ίσως να προλάβω να το δω. Αλλά τα υπόλοιπα, Πορτογαλία-Κροατία στις 2 η ώρα και στις 6 η ώρα το πρωί η Ελβετία με την Αλγερία, ούτε κατά διάνοια. Περιμένω να ενημερωθώ το πρωί από εσάς και από τις ειδήσεις. One day.

στα πλαίσια της περιοδίας του Bare Bones Tour, ο Brian Adams ήταν εδώ με τον πιανίστα του στο Μέγαρο Μουσικής σε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θυμηθήκαμε την επιτυχία του Run to You. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς εδώ, Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος μαζί, και κλείδωσε στα 5.33 το κιλό η επικήρυξη, πρόσεξε τώρα, η λέξη αυτή είναι και άχαρη κιόλας, του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες αλλής, μόνο από αυτούς, και η απόφαση πάρθηκε φυσικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γιατί υπάρχει μια ζημιά, γιατί βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο την καλοκαιρινή, γιατί έχουμε τουρίστες, γιατί το ζώο αυτό έχει τοξικό κρέας, γι' αυτό και μιλάμε για εξαλίευση και όχι αλίευση, το διαφοροποιούμε με την έννοια ότι δεν καταναλώνεται το κρέας του, συν το γεγονός ότι έχει δυνατά δόντια, βγαίνει στα 20-15 εκατοστά στα ριχά νερά, δάγκωσε και ένα άτομο, το έστειλε στο νοσοκομείο και τώρα αυτό το ζώο επικηρύχθηκε. Αυτό, ας πούμε ότι το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Ας μην πω ούτε το ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω όλα αυτά τα βίντεο που υπάρχουν. Και βάζετε το ψάρι αυτό να δαγκώνει κονσέρβες, αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών, να κάθεται να υποφέρει για να δείξετε ότι τα δύο μπροστινά του δόντια πάνω και κάτω είναι πολύ δυνατά και μπορεί να κάνουν ζημιά. Το ξέρουμε αυτό ότι κάνει ζημιά, γι' αυτό επικηρύχθηκε. Γι' αυτό δόθηκε και 16 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο στις Στράτες και το έχουν αναλάβει οι αλλοίες, ξεκινώντας από Νότιο Αιγαίο και Κρητικό Πέλαγος, και σιγά σιγά αυτό θα γενικευθεί. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ο άνθρωπος είναι ανώτερο όν, πρέπει να έχει και την ευγένεια απέναντι στη συμπεριφορά των ζώων. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά δεν γίνεται. Είναι απαράδεκτα αυτά τα βιντεάκια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: αγαπημένοι Αυστραλοί είναι εξές. Never tear us apart. Γεια σου φίλης, καλή σου μέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μη στεναχωριέσαι, εσύ έχεις δίκιο. Ας τους άλλους. Καλημέρα επίσης να στείλω στην Αθηνά, καλημέρα και στην Έλενα, στην όμορφη τη συντροφιά μας εδώ. Είτε είναι το 6943-8888-89, είτε είναι Viber, το Viber δηλαδή, είτε είναι Facebook και Instagram. 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή, έχουμε 70% σχετική υγρασία, 3 αποφοράκια δυτικός άνεμος, θα πάμε στους 33 με 34 βαθμούς. Κρατήστε τα παιδιά και τους μεγάλους ασφαλή σε δροσερό περιβάλλον και φυσικά με ενυδάτωση. Και λέω για την υγεία μας ασφαλή, γιατί αν έχετε επιχείρηση, εκεί να δείτε τι ασφάλεια χρειάζεται. Και ξέρεις πολύ καλά ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή κυρίως απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι λοιπόν, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου που στο vodafone.gr/business.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Μπαίνεις τσουλώντα!
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: 89 Rainbow.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
18: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
18: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Καλημέρα στη Βίβια από Πλαταμόνα. Καλημέρα στη Νίκη από Περαία. Καλημέρα επίσης και στη Χριστίνα, η οποία κάνει το μπανάκι της και είναι συντροφιά μας. Γιατί ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, παιδιά. Είμαστε μαζί με Rainbow Morning Show και τις υπόλοιπες εκπομπές 89 Rainbow μέσα από το www.89rainbow.gr. Και όλες οι διακοπές να πάνε καλά, τίποτα να μην σας πάει στραβά και σας βγάλει από το πρόγραμμά σας, γιατί αυτό το έχουμε συζητήσει και το συζητάμε. Και ισχύει κυρίως στην ασφάλεια. Όταν όλα πάνε καλά, κανείς δεν το συζητάει. Αλλά όταν χρειαστεί, έλα μου ντε, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι καθόλου απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Γι' αυτό στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά οι άνθρωποι τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις τι εκπλήξεις μετά. Που οι εκπλήξεις αυτές θα σε φέρουν σε δεινή και δύσκολη θέση. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

Axl Rose και η παρέα του. Guns Roses στα ντουζένια του τότε με Paradise City στον αέρα της πόλης εδώ, Rainbow Morning Show. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ευλογημένο καλοκαίρι, δεν λέμε. Και έχουμε απόλυτο δίκιο γιατί μέσα στο καλοκαίρι έρχεται και αυτή η περίοδος των διακοπών. Η περίοδος που θα δώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου παραπάνω, θα ξεκουραστείς και επιλέγεις να κάνεις κάποια πράγματα που σε χαροποιούν. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει να διαβάζω βιβλία. Παραδοσιακά τα βιβλία, αλλά υπάρχουν πιο νέοι άνθρωποι, όχι μόνο πιο νέοι και στην ηλικία μου, που επιλέγουν τα e-book. Γιατί έχουν το tablet τους, έχουν το laptop, έχουν το κινητό τους. Σήμερα τα κινητά είναι μεγάλα, με οθόνες υψηλής ευκρίνειας και μπορούν να διαβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή ένα βιβλίο, τους απαγάγει από την καθημερινότητα και τα προβλήματα. Τι θα γίνει όμως αν χαλάσει η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Επίσης, να σας πω εδώ ότι κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Η επισκευή μπορεί να γίνει μέσα σε μία ώρα, αλλά δεσμεύονται να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, γιατί πρέπει να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε σε ένα από τα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: 89 Rainbow.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Στέλνω την πιο δροσερή μου καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και σε όσους είστε από τις 7 η ώρα, γιατί 7 με 11 έχουμε Rainbow Morning Show και Γιώργο Πιτσάκο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και τα κάνουμε όλα σωστά, σε ίσες δόσεις, με ενημέρωση χωρίς άγχος και κράπιες, αληθινή μουσική και επικοινωνία. Γιατί μόνο έτσι ξεκινάει η μέρα μας υπέροχα, εδώ στον αγαπημένο 89 Rainbow.

κάπως έτσι μουρμουρίζοντας και πολλές φορές τραγουδώντας με τη φωνή που έχουμε. Γιατί κάποιοι είναι απαιτητικοί και απαιτητικές. Να τραγουδάμε και ωραία. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μερικές φορές βάζουμε τα ακουστικά και βγάζουμε αγριοφωνάρα. Αυτήν διαθέτουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαστε όλοι Tom Jones. Λοιπόν, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλά είστε? Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε καλά, γιατί είναι το καλοκαιράκι. Και να, μια που λέω ότι είναι καλοκαίρι και είναι ευλογημένη περίοδο, εμείς τα αγόρια δεν θέλουμε και πολλά με τα ρούχα. Ξέρετε, άμα θα πάμε στις διακοπές, θέλουμε 4 βερμούδες, 5-10 τίσερτ αναλόγως, παπουτσάκια αθλητικά ή κάποια τα οποία είναι ανάλαφρα. Τα κορτσόπουλα όμως πρέπει να κάνετε και τις αγορές σας τώρα. Και έρχεται, από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου θα έχουμε τις θερινές εκπτώσεις. Αυτό το δήλωσε και ο τοπικός εμπορικός σύλλογος. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να προσέχετε αρκετά στις αγορές σας, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρούνται σωστά στα καρτελάκια επάνω οι τιμές, οπότε μπορείτε να μπερδευτείτε. Πρέπει να ισχύουν κάποια πράγματα τα οποία ψάξτε τα κι εσείς λίγο. Μπείτε στον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να δείτε πώς πρέπει να είναι τα καρτελάκια για τις τιμές στις εκπτώσεις. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα είναι ανοιχτά η αγορά. Βέβαια, ο Εμπορικός Σύλλογος προτείνει από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6. Από ό,τι φαίνεται όμως θα πάει από τις 11 μέχρι και τις 8. Αυτά έχω να σας πω εγώ και να σας ενημερώσω για να έχετε κατά νου να κάνετε σωστά και οικονομικά τις αγορές σας, αν προλάβετε, πριν τις διακοπές.

0: things that I've got.
1: Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να ξεκινάς την ημέρα σου και η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων να σου φτιάχνει την ψυχολογία.
2: Εννοείται, γιατί η ψυχολογία παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς βιώνουμε, πώς ζούμε την κάθε μέρα μας. Γνώρισε και εσύ τον κόσμο της ψυχολογίας σε βάθος και μάθε πώς να βελτιώνεις τη ζωή σου αλλά και των άλλων.
1: Στο BSc in Psychology του Anatolia University. Μάθε πέρα από τη θεωρία και κάνε πρακτική άσκηση από το πρώτο κιόλας έτος σπουδών.
2: Φανταστικό.

0: No other.
1: Οπα,
0: καλημέρα, οπα. Καλημέρα.
1: Καλώς μας βρήκες.
0: Τι γίνεται,
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Όλοι είστε μια χαρά.
1: Όλοι. Κανονίζω για τους πάντες εγώ, μη στεναχωριέσαι.
0: Έτσι, βράχε, στήριγμα, καλημερούδια.
1: Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι, γιατί σήμερα πρέπει να προσέξουμε. Η περιφερειακή και πάλι θα είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Και θα είναι κλειστά από τις 11 το βραδάκι μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Όχι όμως και στις δύο κατευθύνσεις. Θα είναι από ανατολικά προς δυτικά και από τα Μετέωρα μέχρι το Παπαγεωργίου. Από την άλλη πλευρά, πηγαίνετε κανονικά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλετε να δούμε τι κίνηση έχουμε? Λοιπόν, να σας πω. Περιφερειακή οδός αυτή τη στιγμή έχει ένα θεματάκι, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όχι από ανατολικά προς δυτικά, από δυτικά προς ανατολικά, κυρίως από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οι άλλοι δρόμοι, ναι, μεν φορτώνονται με οχήματα, όπως είναι η γνωστή και μη εξαιρεταία, κυρίως η Τσιμισκή, η Εγνατία, καθοδικά εκεί από τους Αμπελόκηπους μέχρι και την Εγνατία, η Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, αλλά η κατάσταση είναι όχι αφόρητη. Κανονική. Δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Το κατάστημα Άιστορμ Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 89 Rainbow.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για καρβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις.
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Έτσι λυκνιζόμαστε όμορφα και υπέροχα με Black και Wonderful Life.
1: Και καλημέρα,
0: Μπέμ.
1: Κυρίως
0: δροσερά, γιατί το χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα. Και είσαι, παιδί μου, πραγματικά η επιτομή του καλοκαιριού. Oh. Ανάλαφρη, δροσερή που είπαμε προηγουμένως.
1: Και
0: με πολύ καλή διάθεση. Δηλαδή τα έχεις όλα. Γιατί το καλοκαίρι τι θέλει?
1: Θέλει
0: διαδρομές, θέλει αποδράσεις, βαλίτσες, μουσικές, καλή ώρα, 89 Rainbow, παραλίες και ένα αυτοκίνητο γεμάτο βενζίνη που να σας πηγαίνει με σιγουριά παντού.
1: Ξέρουμε πού θα το βρείτε. Θα το βρείτε στο Stock Center της Velmar. Θα βρείτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς, παρακαλώ, με πενταπλή γραπτή εγγύηση, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση και επιλογές για κάθε ανάγκη αλλά και για κάθε budget. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα ή να μπείτε στο stockpavlacenter.gr.
0: Τα είπες όλα και τα είπες τόσο υπέροχα, καθηλωτικά, που δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, παρά μόνο θα βάλω μουσικούλα. Smooth Santana.

συντέλεσμα των φωνών της Νάταλια Βελόν μαζί με τον Βίλι Βάλο είναι καταπληκτικό. Και φυσικά όταν πρόκειται για ντουέτο, αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο. Διασκευάζοντας υπέροχα το Summer Wine. Εγώ ετοιμάζομαι σιγά σιγά να σας αφήσω, αλλά θέλω να σας αφήσω ήσυχους και να λύσω ένα από τα προβλήματά σας. Γιατί πώς μπορεί να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, ούτως ώστε να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker αλλά και ιούς. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος. Εσείς παραμένετε εδώ, γιατί πέρα από το Rainbow Morning Show έρχεται σε λίγο κοντά σας η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. Από τις 2 μέχρι και τις 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Ξεκινήσαμε με Highway to Hell AC/DC και φυσικά με αυτό το τραγούδι εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. 7 με 11, μην ξεχνάτε, Rainbow Morning Show. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια και χαρά σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραϊτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και στο Vodafone.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: 89 Rainbow.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Εδώ είμαστε στην ώρα μου. 11 η ώρα στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2. Και στην παρέα μας η πιο δροσερή, η καλύτερη, η Waterland. Βάλτε καφεδάκι και απολαύστε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Unchain My Heart. Και από το πρωί βλέπω στα social media το βιντεάκι με τα δύο τυπάκια που σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Empire State Building. Δυσκόλεψαν οι προτάσεις γάμου, παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν είναι δύο διεθνώς γνωστοί urban climbers, ή αλλιώς daredevils, έτσι τους αποκαλούν. Μάθαμε ποιοι είναι. Είναι η Άντζελα Νικολάου, όχι που δεν θα υπήρχε ελληνικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία, και ο Ιβάν Μπέρκους. Είναι δύο γνωστοί, καταξιωμένοι, μάλιστα έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ στο Netflix. Σκαρφάλωσαν λοιπόν σε ύψος 400 μέτρων, φορώντας μαύρα και κρατώντας ένα πανό υπέρ της ειρήνης. Το βίντεο φυσικά έκανε το γύρο του κόσμου. Μόλις ξεσκαρφάλωσαν, μόλις κατέβηκαν στο έδαφος, η αστυνομία τους συνέλαβε. Όπως ήταν φυσικό, διότι υπήρξαν πάρα πολλές κατηγορίες, διάρρηξη, επικίνδυνη συμπεριφορά κλπ. Και κατέσχεσαν και το πανό, το οποίο ήταν ένα πανό υπέρ της ειρήνης. Τώρα το πανό τι έφταιγε?

Και επειδή και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα και εγώ θέλω να σας δροσίσω, θέτω το ερώτημα. Τι τύπος είστε στη βουτιά? Μπαίνετε με φόρα από αυτούς που τρέχουν και βουτάνε μπαμ και κάτω, ή είστε από αυτούς που κάνουν έτσι σιγά σιγά, βάζουν λίγο το δαχτυλάκι, λίγο λίγο έτσι το σωματάκι μέχρι να συνηθίσει το σώμα στο νερό? Ή κάνετε την κλασική ερώτηση, είναι κρύο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν μπει? Ό,τι τύπος βουτιάς και να είστε, η Waterland σας φιλοξενεί με χαρά και τσαχπινιά. Ο επίγειος καταπράσινος παράδεισος σας περιμένει, είναι δίπλα μας από το 1994, ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα στην Ευρώπη και το πρώτο το οποίο λειτουργήσε στην Ελλάδα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.

υπέροχη αγαπημένη φωνή του Chris Rea. Ο Γιώργος είναι από αυτούς που μπαίνουν με φόρα στη θάλασσα. Αν αρχίσω, λέει, τα σιγά σιγά δεν θα μπω ποτέ. Και η Έλενα λέει ότι είμαι από αυτές που κάνουν 3 βηματάκια, έτσι με τα πατουσάκια, φωνάζουν «Αχ, παγόνια, είναι κρύο». Και χρειάζομαι τουλάχιστον, λέει, 1/4 μέχρι να βραχούν οι ώμοι μου. Και η Μαρία λέει: πρώτα βρέχω καρπούς, μετά αυχένα, μετά κοιλιά, μετά κάνω, λέει, ολόκληρη προετοιμασία. Λες και θα μπω σε αγώνα ανοιχτής θαλάσσης. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι πέρσι που πήγα στη Σύρο και βούτυξα στην παραλία εκεί στα Βαπόρια, που είναι παγωμένο το νερό, έτσι, γιατί είχα πάει και αρχές Ιουνίου. Ενώ είμαι ο άνθρωπος που γενικά μπαίνει κατευθείαν, κάνει τη βουτιά, εκεί μάσησα. Ήμουνα κάνα μισάωράκι, ενώ οι φίλες μου είχαν μπει μέσα στη θάλασσα κανονικά. Εγώ ήμουνα κάνα μισάωράκι και έλεγα σιγά σιγά μωρέ, λίγο να συνηθίζει το σώμα, λίγο, λίγο ακόμα. Ρωτούσα όλους τους ανθρώπους εκεί, γνωστούς και αγνώστους, είναι κρύα πολύ, εσύ πώς μπήκες, πώς τα κατάφερες? Εντάξει, το παραδέχομαι, τα νερά εκεί είναι κρύα.

Υπάρχει ένας πολύ προκλητικός τύπος εκεί έξω, δεν θα πω το όνομά του, που ταξιδεύει συνέχεια και στέλνει και μηνύματα και λέει μόλις έκανα check-in. Καλά να περάσεις βρε. Σουκού έρχεται. Τι σουκού, Πέμπτη είναι σήμερα. Το σουκού είναι σε 2 μέρες. Αν εσύ που ακούς τώρα ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι, σου έχω τη λύση. Δεν θα βρεις καλύτερα από τη Waterland, διότι έχει και το τέλειο περιβάλλον, έχει και βουτιές και νεροτσουλήθρες και έχει φυσικά και το καλύτερο φαγητό που θα λατρέψουν τα πιτσιρίκια σου. Και φυσικά έχει την καλύτερη ασφάλεια, διότι έχει μια σούπερ ομάδα με ναυαγοσώστες που είναι παντού.

Χθες διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο post για τα παρατσούκλια του Ιουλίου, τα οποία δεν τα ήξερα όλα. Ήξερα μόνο ότι τον λένε αλωνάρι, γιατί γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Τον λένε επίσης και δευτερόλι, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν καταλαβαίνω το νόημα. Γυαλιστή, αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα, γιατί οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Και επίσης τον λένε και φουσκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν τα σίκα. Αυτά λοιπόν τα σπουδαία για τον Ιούλιο. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη, άλλα σπουδαία. Με καθαρά αμερικάνικο χαρακτήρα, Ανατόλια University. Με ένα κάμπους 220 στρεμμάτων, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια επιστημών που σε κάνουν να νιώθεις ότι σπουδάζεις στο εξωτερικό.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Καλώς ήλθατε. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσημεράκι 5η 2 Ιουλίου. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μαρία Μανατίδου και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε, πολλά να μοιραστούμε και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι. Fleetwood Mac, Everywhere.

Να και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία ακούγεται σχεδόν εξωτική. Ο Bernie Sanders είπε ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη βγάζει 3 εκατομμύρια, να πάρουμε κάτι κι εμείς οι κανονικοί άνθρωποι. Και εδώ που τα λέμε έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ, γιατί λέει δεν γίνεται η AI να βασίζεται στα δεδομένα, στη γνώση και στη δουλειά όλων μας, αλλά τα κέρδη να πηγαίνουν σε 5 τύπους που φοράνε έτσι ωραία φουτεράκια, έχουν rockets και podcast 4 ωρών. Προτείνει λοιπόν ο Bernie Sanders να υπάρξει ένα δημόσιο ταμείο AI, κάτι σαν κουμπαράς τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι πολίτες να έχουμε μερίδιο στον πλούτο που δημιουργείται. Γιατί μέχρι τώρα εμείς δώσαμε φωτογραφίες, κείμενα, likes, αναζητήσεις, φωνές, συνήθειες, γενικά δώσαμε. Κάτι δεν πρέπει να πάρουμε κι εμείς. Αν τώρα εσείς σκέφτεστε να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα, να κάνετε αυτό που ονειρεύεστε επάγγελμα, είναι γαστρονομία, είναι τουρισμός, είναι πληροφορική, είναι graphic design, είναι ομορφιά, είναι αθλητισμός, είναι media, στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα βρείτε την ειδικότητα που σας ταιριάζει και θα ξεκινήσετε με γνώσεις, πράξη και προοπτική. Delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Διαβάζω τώρα για τον Νεοιορκέζο δήμαρχο, τον Ζόχραν Μαμπντάνι, ο οποίος εκτός από το γεγονός ότι πάγωσε τα νίκια στη Νέα Υόρκη, δίνει 323,8 εκατομμύρια δολάρια στον πολιτισμό και στείνει ένα ταμείο στήριξης για μουσεία, θέατρα και οργανισμούς που πιέζονται οικονομικά. Και μπράβο του του τύπου, γιατί είναι αυτό που λέμε, το πες και το έκανες. Τώρα, εσείς, αν είστε σε φάση που ψάχνεστε για το τι θα κάνετε φέτος το καλοκαίρι με τις διακοπές σας, με τα πιτσιρίκια σας που είναι σπίτι και γκρινιάζουν κάθε μέρα και θέλουν μπάνιο και όλα τα σχετικά, μία είναι η λύση, παιδιά, και είναι 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Waterland, στους Σταγαράδες Θεσσαλονίκης.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: 89 Rainbow.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

το καρπούζι, παιδιά. Το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού. Αποτελείται κατά περίπου 91% από νερό, γι' αυτό και το λένε watermelon. Μας ενυδατώνει, εννοείται. Και δεν είναι τόσο γλυκό όσο νομίζουμε. Ένα φλιτζάνι κομμένο καρπούζι έχει περίπου 46 θερμίδες, δηλαδή λιγότερο από ότι έχει το μήλο ή τα blueberries. Το καρπούζι όμως, γιατί διαβάζω, ενημερώνομαι και μπαίνω και σε επιστημονικά άρθρα, αυτό θέλω να σας πω, για χάρη σας τα κάνω όλα αυτά, έχει και λυκοπένιο και αντιοξειδωτικά και έχει και L-κιτρουλίνη. Τώρα αυτοί οι όροι μοιάζουν σαν να βγήκαν λίγο από Grey's Anatomy, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά κάνουν καλό στα αγγεία και στην καρδιά. Άρα το καρπούζι και δροσίζει και δεν παχαίνει και κάνει και καλό στην καρδιά. Και τι άλλο μας δροσίζει? Η Waterland, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Και μόνο που κάθεσαι στη δροσιά, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να κάνεις βουτιά, κάτω από τα δέντρα και πίνεις το φρέντο σου ή τρως το καρπούζι σου, αυτό φτάνει.

μήπως είσαι από αυτούς που δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Οπότε αυτό που σου προτείνω να κάνεις είναι να κλείσεις μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στην Ερμού 45 στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μπορείς να μπεις στο delta360.gr ή να καλέσεις στο 2310 22 63 18.

Μια ζόρικη εβδομάδα για την Θεσσαλονίκη. Απ' τη μια είχαμε μια τραγωδία στη Λιτή, όπου ένας πατέρας και ένα 12χρονο παιδί χάθηκαν στη φωτιά, και απ' την άλλη εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια ανθρώπων, με μια γυναίκα να χάνει την ζωή της. Όποια και αν είναι η πολιτική σου θέση, όποια και αν είναι η διαφωνία σου, τη στιγμή που η βία περνά την πόρτα ενός σπιτιού δεν είναι πολιτική, είναι σκοτάδι. Δυσάρεστες ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα. Η βία ποτέ δεν είναι μήνυμα, είναι μια αποτυχία. Χρειάζεται να το λέμε και αυτό και να το επαναλαμβάνουμε, όπως και η απώλεια ενός παιδιού δεν είναι ποτέ απλώς ένα τραγικό περιστατικό, είναι μια πληγή που μας αφορά όλους.

0: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
1: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
0: Και η νομική προστασία?
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και η απαλλαγή?
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις?
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, σε περιμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα Γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 23 920 72 701.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: 89 Rainbow.
11: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Sky μήνυμα. Μαρία, καλημέρα. Μετά το γυμναστήριο, ένα φρέντο και ντους και η παρέα σου είναι σούπερ. Αυτό που πάτε γυμναστήριο με αυτή τη ζεστάρα, με ξεπερνάρε κορίτσια. Πόσο θεάρες είστε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι να πω στη Δώρα, καλό μεσημέρι και στην Όλγα που χθες με κατάλαβε από τη φωνή στο μετρό. Όχι, δεν είμαι η φωνή του μετρό. Απλά μιλούσα στο τηλέφωνο κατεβαίνοντας τις σκάλες για το μετρό. Και μου λέει, καλέ τώρα σε άκουγα, πότε σχόλασες, πότε πρόλαβες. Είμαι παντού κορίτσια και αγόρια. Και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 2. Μείνετε εδώ στον 89 Rainbow.

Θα πω ότι διαβάζω σήμερα σε όλα τα τοπικά site ότι στη Θεσσαλονίκη επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων. Μετά από ελέγχους που έγιναν τον Ιούνιο, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν τη μη εμπρόθεσμη σήμανση ζώων, δηλαδή το γνωστό μας τσιπάκι, ενώ υπήρξαν πρόστιμα και για περίπατο χωρίς λουρί, αλλά και για ακαθαρσίες που δεν καθαρίστηκαν.

0: Δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας, μπορεί να κλείσεις μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στην Ερμού 45, στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, μπαίνοντας στο delta360.gr, ή μπορείς πολύ απλά να τηλεφωνήσεις στο 2310-22-6318.
1: Μπαίνεις τσουλώντας,
2: βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
4: Waterland. Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
5: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
4: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
5: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 89 Rainbow.
15: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
16: Βελέα Home.
15: Και για καρβατοκάμαρες?
16: Βελέα Home.
15: Κουζίνες?
16: Βελέα Home.
15: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
16: Πάλι Βελέα Home.
15: Γρήγορη παράδοση?
16: Βελέα Home.
15: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
16: ξέρεις.
15: Βελέα Home.
17: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψώνια?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Παιδιά, θα σας πω λίγο το μυστικό μου. Στο δωμάτιό μου, επειδή θέλω τη δροσιά μου, δεν έχω κλιματιστικό, δηλαδή έχω, αλλά έχω να το ανάψω 3 χρόνια. Αυτό που έχω είναι ένας υπέροχος ανεμιστήρας οροφής, με τον οποίο νιώθω έτσι λίγο ότι πρωταγωνιστώ και σε κινηματογραφική ταινία και έχω και απίστευτη δροσιά. Εάν θέλετε τώρα εσείς ένα τέτοιο ανεμιστήρα οροφής, που έχει και φως από τα καταστήματα... Από το κατάστημα, με συγχωρείτε, ηλέκτρικα, το οποίο είναι στη Βασιλίση Σόλγας 24 στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί εκτός όλων των άλλων θα βρείτε και υπέροχα φωτιστικά αλλά και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θα βρείτε πολύ ωραίο design ανάλογα με το γούστο σας και την αισθητική σας, θα βρείτε πολύ ωραίες τιμές, θα βρείτε πολύ ωραίους ανθρώπους για να σας εξυπηρετήσουν. Έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα τέτοιο φωτιστικό. Πού τρέχει αυτός ο διαγωνισμός? Λουλούδια μου, στο Instagram του 89 Rainbow. Μπείτε, κάντε μας follow, γιατί τρέχουν πολύ ωραίοι διαγωνισμοί εκεί. Βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα απαραίτητα βήματα και δροσιστείτε. Τι άλλο να πω?

Στου 32 βαθμού Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο τη πόλη. Η υγρασία στο 53%. Δύο μποφορά και νοτιοδυτικό ο άνεμο. Μέχρι του 33 θα δείξει σήμερα. Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε 36, όπω και για το Σάββατο. Αλλά υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδα αύριο, να το έχετε υπόψη σα. Πάμε και μια βόλτα στου δρόμου τη πόλη, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Ο περιφερειακό έχει τα κοκκινήσματά του, ένα πολύ μεγάλο μήκο του. Τσιμισκή, Εγνατία φορτωμένε, αλλά ρολάρουν κανονικά. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετέ καθυστερήσει από το ύψο τη ανάλυση μέχρι και τη Νέα Ελβετία.

λίγο πριν από τις 2. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Ευχαριστώ φυσικά και τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας. Ερμού 45 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε μια επίσκεψη, αρκεί για να δείτε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα σας προετοιμάσει για την πραγματική αγορά εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες και το επόμενο σου βήμα ξεκινά από εδώ. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Το κατάστημα Ice Storm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητη.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: 89 Rainbow.
8: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
8: Huh?
9: Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: 89 Rainbow, στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, 4 ώρες μαζί και σήμερα, μέχρι τις 6 με τα καλύτερα. Steve Miller Band, ανοίγω με άμπρακα.

αυθεντικό ροκ στον 89 Rainbow με τους Steppenwolf και το Born to be Wild. Πόσο ροκ όμως είναι ο Μόμπι? Μάλλον ο κόσμος που βρέθηκε χθες στην sold out συναυλία του θα μπορούσε να απαντήσει με διαφορετικούς τρόπους, που όλοι όμως οδηγούν στο τι? Στο ότι ο Μόμπι είναι γεμάτος από αυτά που έζησε μέχρι στιγμή στη ζωή του και γι' αυτό κάνει τις επιλογές που κάνει και γι' αυτό μιλάει τόσο πολύ με θάρρος πολλές φορές, γιατί δεν είναι ευχάριστο να προβάλλεις κάποια πράγματα για όλα, και για τα δικαιώματα των ζώων και για τα δικαιώματα ανθρώπων που υποφέρουν, και γενικότερα ο Μόμπι είναι ο Μόμπι και τον αγαπάμε. Fry Heights στον 89 Rainbow τώρα.

0: Break Free, είναι η Queen στον 89 Rainbow, με κίνηση αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρίως στην Τζιμισκή. Εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου και επίσης στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση τα δυτικά. Κάνω μικρό break και σε λίγο επιστρέφω με αγαπημένους Beatles. Μείνετε εδώ.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις στο φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: 89 Rainbow.
11: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
12: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
13: www.nyc.gr. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
16: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
18: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

αυτό έρχεται από το 1990 και από το Some Friendly Album. Είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι των Charlatans, αγαπημένο φυσικά όχι μόνο το 90s, All Time, The Only One I Know στον 89 Rainbow. Θυμίζω, μάθαμε ότι οι Charlatans έρχονται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χθες, και χαρήκαμε ιδιαίτερα. Τους περιμένουμε. Αυτοί ήρθαν και νομίζω ο κόσμος που τους παρακολούθησε έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Είναι η Foreigner, μια μπαλάντα στον 89 Rainbow, λίγο πριν τους Pink Floyd, Waiting for a Girl Like You.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Μουντιάλ συνεχίζεται, η Αγγλία προχωράει και όσο προχωράει αυτό θα ακούγεται όλο και περισσότερο. Wonderwall, ένα κομμάτι το οποίο συνοδεύει ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Oasis, Αγγλία και ο Eric Clapton με ένα κλασικό τώρα στον 89 Rainbow, I Can Stand It. Σε λίγο φέρνω και Kaleo, Way Down We Go και έτσι αποχαιρετάμε το πρώτο 60 λεπτό. Σας θέλω όλους, όλες εδώ, στο δεύτερο.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 89 Rainbow.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
17: Τα Λερόι Μερλίν.
18: Μα δεν αρχίζουν από φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
19: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
18: Φύγαμε!
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, δεύτερο 60 λεπτό. Το ανοίγω με Breathless από Dan Wilson. Συνεχίζω με Doors, Love Me Two Times. Και σε λίγο τα λέμε. Έχουμε νέα και για διαγωνισμό που τρέχει στον 89 Rainbow. Μουσικά, μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 6.

89 Rainbow και Prince Kiss. Οι φίλοι του Prince θα περιμένουν το τέλος του καλοκαιριού με ενδιαφέρον, γιατί στις 28 Αυγούστου θα έρθει αυτό το άλμπουμ με τίτλο Timeless, που θα περιλαμβάνει μέσα ακυκλοφόρητα μέχρι στιγμής σπάνια τραγούδια από την 40χρονη πορεία του Prince. Σημαντική κυκλοφορία. Stepping Out, Joe Jackson, ενώ σε λίγο έρχονται και η Radiohead και ο Elton John.

0: 89 Rainbow Kids My Life από Bon Jovi, και όπως λέει ο Τζον Bon Jovi, πήρε περισσότερο από όσο περιμέναμε. Το πρόβλημα του φυσικά με τις φωνητικές χορδές, η επέμβαση, όλα όμως έπρεπε να γίνουν σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας. Και να τώρα βρισκόμαστε 5 ημέρες πριν από την πρώτη συναυλία μετά από καιρό για τους Bon Jovi, και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο και ο Sting εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 89 Rainbow. Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
7: Κάτσε. Πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
8: Βελέα Home.
7: Και για καρβατοκάμαρες?
8: Βελέα Home.
7: Κουζίνες?
8: Βελέα Home.
7: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
8: Πάλι Βελέα Home.
7: Γρήγορη παράδοση?
8: Βελέα Home.
7: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
8: ξέρεις.
7: Βελέα Home.
9: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
11: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

99 Rainbow και Kiss. Τα προβλήματα στο κέντρο με τις χαμηλές ταχύτητες συνεχίζονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Νίκης, την Τζιμισκή και την Εγνατία. Στον περιφερειακό, χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τούμπας αυτή την ώρα μέχρι και την Τριανδρία, ενώ στα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου και εκεί επιμένουν οι χαμηλές ταχύτητες. Καλησπέρα σε όλους, όλες, εντός εκτός έδρας, με Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Genesis Land of Confusion. Πολύ ενδιαφέρον αυτό για τους Coldplay. Ένα αρχείο με πρώιμο υλικό, το οποίο δουλεύτηκε από τον Βρετανό παραγωγό Chris Allison. Έχουμε να κάνουμε με ηχογραφήσεις που έγιναν στα Orinoco Studios του Λονδίνου και επηρέασαν μετά την δημιουργία του ντεμπούτου άλμπουμ των Coldplay, του πρώτου τους, του Parachutes. Γενικότερα, όλα αυτά συμβάλλουν σε μια καλύτερη κατανόηση φυσικά της μουσικής των Coldplay. Αυτά τα λέω για τους πολύ φίλους τους. Εγώ θα κρατήσω τα πιο απλοϊκά, ότι το Clocks είναι ένα από τα καλύτερά τους και κατά τη γνώμη μου, όσο γυρνάμε πίσω στην πορεία των Coldplay, τόσο καλύτερα είμαστε.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Με Pretenders, I'll Stand By You. Έρχονται τώρα. Σε λίγο και η Ανούκ με τον Nobody's Wife.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

89 Rainbow με Santana και Black Magic Woman, ενώ η συνέχεια με το group που προσθέθηκε στην λίστα των groups που δώσανε τα δικαιώματά τους, τα μουσικά, και πήραν ένα πολύ μεγάλο ποσό πίσω, 300 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας τα δικαιώματά τους στη Warner, η Red Hot Chili Peppers. Αυτό είναι το Dark Necessities, αγαπημένο από αυτούς. Η χρονιά είναι το 2016, το άλμπουμ το Getaway. Πάμε να το ακούσουμε, ενώ σε λίγο φέρνω και Rolling Stones με το Start Me Up στον 89 Rainbow.

0: απόγευμα Πέμπτης συντονισμένοι. Στον 89 Rainbow, Melanie Kravitz και Low. Μην ξεχνάς, μένει συντονισμένος και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 69 43 80 80 89, και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Δένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Δένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Δένα Μεν.
14: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

σκεφτώ ότι οι Deep Purple μετράνε περίπου 50 χρόνια ζωής. Παίζουν στον 89 Rainbow με το κλασικό του Soldier of Fortune. Αύριο όμως έχουμε την επίσημη κυκλοφορία του νέου στούντιο άλμπουμ τους, του 24ου, με τίτλο

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Beatles Come Together στον 89 Rainbow. Σημαντικό για την κίνηση στην πόλη. Από αύριο στις 11 η ώρα το βράδυ θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ του Επταπυργίου και της Τριανδρίας. Οπότε έχετε το κατά νου αυτό, ok? Πάμε σε Eurythmics.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τέταρτη ώρα, τέταρτο 60 λεπτό. Το ανοίγω δυνατά με Ράσμους, Living in a World Without You. Συνεχίζω με Steely Dan, Do It Again. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Φέρνω και Frey και Scorpions. Προχωράμε μαζί μέχρι τις 6 με τα καλύτερα.

καλύτερα των James Late στον 89 Rainbow. Λέει ο Ματ Μπέλαμι των News ότι συνάντησε backstage τον Jack White, τον Strokes, και οι δύο πιστεύουν ότι είναι απίστευτο ότι συνεχίζουν και βρίσκονται στα πράγματα, γιατί γενικότερα ο ήχος τους είναι ιδιαίτερος, και τον News παλιότερα, φυσικά, και τον Strokes, αλλά και τώρα οι δουλειές του Jack White είναι ιδιαίτερες. Χρειάζεται να πας κόντρα κάποιες φορές για να παραμείνεις στα πράγματα σε έναν τόσο δύσκολο χώρο όπως αυτόν της μουσικής βιομηχανίας.

0: στον 89 Rainbow Elvis Presley, Suspicious Minds, λίγο νωρίτερα κάτι από το 2008 η Frey με το You Found Me, οι οποίοι 18 χρόνια μετά, φέτος δηλαδή, μας έδωσαν και το 5ο άλμπουμ στην καριέρα τους, το A Light That Waits, ένα τίμιο άλμπουμ. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου, έχουμε ακόμα περίπου μισή ώρα σε λίγο ένα από τα καλύτερα hard rock κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: 89 Rainbow.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
13: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
14: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
15: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
13: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

στον 89 Rainbow με Fleetwood Mac και Big Love. Τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση στα ανατολικά της πόλης. Προσέχουμε αυτή την ώρα στο ύψος του Φίνικα, την Εθνικής Αντιστάσεως, την Βασιλίσσης Όλγας και την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, προσοχή και στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Συνέχεια στον 89 Rainbow με Hungry Heart από Bruce Springsteen.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αχά με το Take On Me στον 89 Rainbow. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 4 ώρες ζωντανά μέσα από το στούντιο από τις 2 μέχρι και τις 6, ενώ ο Θανάσης Μωραΐτης ακολουθεί. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, το τελευταίο από εμένα για σήμερα, με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Πέμπτης. Ξανά μαζί αύριο, Παρασκευή, ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά!

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow. Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
9: πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 6.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Απόγευμα 5η στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις. Έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Και στην παρέα μας και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Ξεκινάμε με Donna Summer.

Bon Jovi και You Give Love a Bad Name στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Απόγευμα 5ης με 37 βαθμούς Κελσίου και αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης στο κέντρο, κυρίως στη Λεωφόρο Νίκης από την Καρατάσου μέχρι το Λευκό Πύργο, με κίνηση και η Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι το ύψος της Σταυρούπολης. Καλή εικόνα έχει η περιφερειακή οδός με κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Πηλαίας. Προβλήματα στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος του Φίνικα αλλά και αργότερα στη Βασιλίσσης Όλγας. Υπομονή σε όσους βρίσκονται στο δρόμο, σε λίγο Patti Smith αλλά και Red Hot Chili Peppers. Τώρα ELO, Don't Bring Me Down.

0: AC/DC και Back in Black στον 89 Rainbow. Η AC/DC που είναι το rock συγκρότημα με την πιο πετυχημένη εισπρακτικά περιοδία για το 2026 και θα βγάλουν σύντομα περισσότερα χρήματα γιατί αποφάσισαν να ανοίγουν ειδικά pop-up shops στις πόλεις στις οποίες εμφανίζονται. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr. Κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
16: Velea Home.
15: Και για καρβατοκάμαρες?
16: Velea Home.
15: Κουζίνες?
16: Velea Home.
15: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
16: πάλι Velea Home.
15: Γρήγορη παράδοση.
16: Velea Home.
15: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
16: ξέρεις.
15: Velea Home.
17: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

The Unforgiven, Metallica στον 89 Rainbow. Πέμπτη σήμερα και έχουμε 5 νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες της πόλης. Ξεχωρίζουμε δύο: την Πρόσκληση, μια κωμωδία σχέσεων της Olivia Wilde με την ίδια, τον Seth Rogen, την Penelope Cruz και τον Edward Norton. Ένα ζευγάρι που δεν συνηθίζει να έχει κόσμο στο σπίτι του, προσκαλεί τους γείτονες από τον πάνω όροφο που είναι πάντα μυστηριώδης. Ακολουθεί μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα. Και έχουμε βέβαια και την νέα ταινία του William Dafoe, το Πάρτι Γενεθλίων. Υποδύεται έναν πανίσχυρο μεγιστάνα, τον Μάρκο Τιμολέον, στα τέλη της δεκαετίας του 70, κάπου στο Ιόνιο, που διοργανώνει ένα πολυτελέστατο πάρτι για τα γενέθλια της κόρης του. Αργότερα θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο Stranglers, τώρα Police, Roxanne.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

News και Feeling Good στον 89 Rainbow. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο έρχεται ο Rugged Bone Man με το Human, τώρα Queen, Another One Bites the Dust, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: 89 Rainbow.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Απόγευμα Πέμπτης, ο Θανάσης Μωραΐτης των 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Σε λίγο έρχεται κινηματογραφικός διαγωνισμός που χαρίζει διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Ξεκινάμε με Toto.

Doors και People Are Strange στον 89 Rainbow. Και οι κινηματογραφικοί ήρωες είναι ακόμη πιο παράξενοι. Πάμε σινεμά στον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχαηλοκτώ για να δούμε την καλύτερη νέα ταινία της εβδομάδας, την ταινία «Η Πρόσκληση» της Olivia Wilde με την ίδια, τον Seth Rogen, την Penelope Cruz και τον Edward Norton, αλλά και άλλες εξαιρετικές ταινίες που προβάλλει, όπως το θρίλερ «Εμονή», την πολεμική ταινία 72 ώρες προθεσμία, αλλά και το αριστούργημα του Φρανσουά Ζόν «Ο Ξένος». Εσείς θα διαλέξετε ταινία. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για να την διεκδικήσετε, την διπλή πρόσκληση, είναι να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social. Πες το. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Beatles και Get Back. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι. Ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21, 21, φύ. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
12: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Network και Down Under στον 89 Rainbow. Με 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτήν την ώρα, υγρασία περίπου στο 60%. Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, έως 37 βαθμούς Κελσίου, αλλά περιμένουμε και ασθενείς βροχοπτώσεις εκεί γύρω στο απόγευμα. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχάηλ 8. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν η Δέσποινα Κεραμίδα, η Δόμνα Καπουλά, ο Διομήδης Παπαδόπουλος, η Δέσποινα Θανασιάδου και ο Γιάννης Αχινιώτης. Καλή προβολή σε όλους. Έρχεται η Maggie Riley σε λίγο με το Every Time We Touch, το Ραγκάρι Μουρ, Walking By Myself. You know.

Στον 89 Rainbow Hooters και Johnny B, η μεγάλη επιτυχία τους από το 1987, και παρόλο που το συγκρότημα κατάγεται από την Αμερική, συγκεκριμένα από την Φιλαδέλφια, γνώρισε με αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, τόσο μεγάλη που το τραγούδι αργότερα διασκευάστηκε στα γερμανικά, στα τσεχικά και στα φινλανδικά. Μαζί μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα η Cosmote Telecom, και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: 89 Rainbow.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για 2 ακόμη ώρες. Έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Subways, τώρα R.E.M.

Elton John και I'm Still Standing στον 89 Rainbow. Και παρόλο που εδώ και μερικά χρόνια έχει αποσυρθεί ο Elton John από τις περιοδίες, δεν αποκλείεται σύντομα να τον δούμε στο Las Vegas να δίνει συναυλίες. Για πολλά πολλά χρόνια, ακόμη και μετά τον θάνατό του, υπάρχει η είδηση ότι έχει υπογράψει ένα μεγάλο συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων επταψήφιου αριθμού για να υπάρχει το ολόγραμμά του και να συνεχίσει ακόμη και μετά θάνατο να δίνει συναυλίες. Κάτι που έχουν κάνει ήδη άμπα, αλλά αυτό θα είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένο. Ο ίδιος έχει πει το 2018 ότι δεν θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο, εκτός κι αν οι συγγενείς του ξεμείνουν από χρήματα. Σε λίγο θα ακούσουμε Simple Minds, Don't You Forget About Me, τώρα αγαπημένο τραγούδι από David Bowie, Lady Greening Soul. Yeah.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Scorpions και Wind of Change στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Εντυπωσίασε ο Μόμπι χθες στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Athens Festival και πάνω από τη σκηνή, εκτός από τα τραγούδια του, έκανε και την κριτική του φυσικά στον Donald Trump. Είπε ότι διανύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μια πολύ σκοτεινή περίοδο. Έχουμε τον χειρότερο πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε ποτέ. Κάντε υπομονή, λέει, λίγο μαζί μας. Σε λίγο πιστεύουμε ότι θα φύγει από την κυβέρνηση, από την εξουσία, και τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο Μόμπι με το Lift Me Up στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είναι η νέα πρόταση για κοντινές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι. Μόνο σε 15 λεπτά, μια ολοκένουργια πισίνα, η μοναδική με αλμυρό νερό για τέλειο μαύρισμα, χωρίς χλώριο και κάθε ευεργετική ιδιότητα του θαλασσινού νερού, ξεπεριμένει στο Hotel Heaven. Δροσιστικά κοκτέιλς, η καλύτερη μουσική και υπέροχη θαλασσινή αίσθηση. Hotel Heaven. Heaven. Κόμβος νέου ρυσίου, τα γαράδες. Τηλέφωνο κράτησης για την πισίνα 2392072701.
8: 89 Rainbow. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η

Def Leppard, Hysteria. Από το ομότιτλο άλμπουμ του 1987 στον 89 Rainbow. Συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε ποτέ εδώ. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σε λίγο ακούμε Tina Turner, The Best. Τώρα Rainbow, The Temple of the King στον 89 Rainbow.

I Won't Back Down στον 89 Rainbow. Οι Rolling Stones δεν ξέρουμε αν θα περιοδεύσουν του χρόνου, παρόλο που άφησαν υπόνοιες ότι θα ήθελαν να εμφανιστούν στο φεστιβάλ Glastonbury. Σίγουρο είναι ότι δεν θα παίξουν καινούργια τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ Foreign Tans, κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, και αυτό γιατί ο Mick Jagger είχε πει σε συνέντευξή του το 1997 ότι δεν παίζει τραγούδια από τα καινούργια άλμπουμ, προτιμά να παίζει επιτυχίες και όλα αυτά για το κοινό, γιατί λέει βλέπω από την σκηνή πολλά απορριμμένα και δυσαρεστημένα πρόσωπα.

0: τεχνιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 89 Rainbow, βράδυ Πέμπτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα, έως τις 10. Για να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο, Rag and Bone Man. Τώρα, Sniffin' the Tears.

Superdrop, Breakfast in America στον 89 Rainbow. Για σας που αγαπάτε τις τηλεοπτικές σειρές και τα ψυχολογικά thriller, νέα εξαιρετική σειρά, το ακροτήριο του φόβου, το Cape Fear στο Apple TV. Ήταν ένα πολύ καλό φιλμ του 1962 με Gregory Peck και Robert Mitchum. Έγινε ταινία ξανά το 1991 από τον Μάρτιν Σκορσέζε με έναν συγκλονιστικό Robert De Niro, υποψήφιο για Όσκαρ, Nick Nolte και Jessica Lange, και γίνεται τηλεοπτική σειρά τώρα το 2026 στο Apple TV σε παραγωγή Μάρτιν Σκορσέζε και Steven Spielberg, με τον Javier Bardem που είναι εξαιρετικός στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί του και η Amy Adams και ο Patrick Wilson. Τα 5 πρώτα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμα και σίγουρα θα ακούσουμε πολλά για αυτήν την σειρά στα επόμενα βραβεία Emmy, αλλά και στα Actor και στις χρυσές σφαίρες. Σε λίγο Doobie Brothers, τώρα Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: ένας και μοναδικός Alice Cooper, Poison, στον 89 Rainbow. Οι αγώνες Μουντιάλ συνεχίζονται, ενδιαφέροντα τα παιχνίδια τώρα, στη φάση των νοκάου. Στις 10 σήμερα παίζει η Ισπανία με την Αυστρία, δεν ξέρουμε αν θα περάσει η Ισπανία όπως θέλουν πολλοί στη φάση των 16, ούτε αν θα σηκώσει το κύπελο. Ωστόσο εμείς της δίνουμε το πρώτο βραβείο για το πώς διαχειρίζεται τις παραλίες της. Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή στην Ισπανία. Για όσους κολυμπούν σε περιοχές όπου απαγορεύεται, υπάρχει κόκκινη σημαία. Για όσους καπνίζουν σε παραλίες όπου απαγορεύεται, για όσους κατασκηνώνουν στις παραλίες ή παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και το καλύτερο, υπάρχει και πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν αφρόλουτρο ή σαμπουάν στις ντουζιέρες της παραλίας ή ακόμη χειρότερα στη θάλασσα. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και τα 750 ευρώ. Με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια σε λίγο και πάλι μαζί στον 89 Rainbow.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: 89 Rainbow. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
9: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
10: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
11: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
10: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Iggy Pop, The Passenger, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στον Δημήτρη που μας ακούει στην Πρέβεζα, στον Γιώργο και την Μαρία που μας ακούν στη Δράμα. Καλησπέρα στη Σοφία και τον Κωστή. Καλές διακοπές στην Ιφηγένεια που ετοιμάζει βαλίτσες με soundtrack 89 Rainbow. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook. Μπείτε στο Instagram του 89 Rainbow για να μάθετε τα νέα μας, τις ιστορίες μας και βέβαια να δείτε τον νέο διαγωνισμό που τρέχει εκεί για έναν κομψό ανεμιστήρα οροφής με φωτισμό και τηλεχειριστήριο για να απολαύσετε το καλοκαίρι με δροσιά και στυλ. Σε λίγο Hozier, Take Me to Church, τώρα Midnight Oil. Out, wow.

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Steve Miller Band και Serenade, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Θα ακούσετε περισσότερα, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, ήμασταν και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα. Το ραντεβού μας και πάλι αύριο, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Έως τις 11, αμέσως μετά, 11 με 2, θα είναι εδώ η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 ο Νίκος Μπογιατζής. Για το τέλος, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: 89 Rainbow.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.

0: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.